δήλωση τις τελευταίες 7 ημέρες δεν έλειψε η ένταση. Όταν διαδηλωτές αντίκρισαν άνδρες των ΜΑΤ, άρχισαν τον πετροπόλεμο και τα υβριστικά συνθήματα. Με την πρώτη σύλληψη 13χρονου μαθητή, η ένταση κορυφώθηκε. Ομάδες νεαρών εξαπολύουν βόμβες Μολότοφ και πέτρες πίσω στην Αμερική.

στην επιλογή. Να πενθούμε πολεμώντας δίχως τέλος ούτε αρχή. Να υπάρχουμε σε πείσμα των καιρών. Να τσιγκλάμε από μηνάρια γερασμένων σε φυγό.

Λοιπόν, για σου με λένε ακόμα πράκτορα ή παραπλανημένο. Είμαστε απλά μια όμορφη εικόνα από το μέλλον. Από εκείνους που τη